Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Κανιά δεν την λάβει σαρέ τέτα στάζει που σημαίνει δεν είναι σε μαζίλη σου με δέσαι μαζόρι. Με τις έδερι με σαρέ ρε κάμρου στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέ με γέκε. Εδώ με σωλά σε μήνα σου μήνες και μια γκάζει δε στήρκε με τη γέκε πέντε λάβε τσάβε και λάβες με τέλε τσάβε βρέ και πόρ και ζανά καντήλα. Γκέντε ρε τζούτα κόντε ρε αντάβει τσάρτη λέω παιδί με σαρά σκιαφό εσύ βέβαια μέρα τέρα τέτερ βάζει με αντε φρήκε μήνε δε στη χωάβει την άπαρα σκουλιά. Με σαν χωδά τα γουάνε δε και μπράμι σαν εγγυλτε βλέβε σεκρή λιονάδε ο Αχμέντι είναι τέρδε δε χάκιμη. Σεμλε τα αρέμι χάλο χατέ δε καρδένε χαφχαπ και πέρκο χάρα λέ κερέμ και μγκαλιά βάλω γνώ τσικα ούρεν. Με τσίλια τέρα δε τέρα δε βάδερα κουαντιά ψε με ένα χιάλο χαμε ακίνο ρε και βάιδελ. Βάιδελ, βάιδελ, βάιδελ, βάιδελ, βάιδελ, βάιδελ, βάιδελ. Αχ λέ Σουράς με ραβίνα πάει κουρβάει σέρκουν πάει γαρμι και κουράς με τέκη μήνε. Ας είδε σου μήνε και μια γκάζι είδε ας είμαι με δύο καπέν τράβε και πέν τρέλε φορ και γυρνάω καντήλα καρδάν ζερε. Πανάνι τούχτο ρε κι τα βλέτε γυρίδα τρία τσάντα κι τη στάνα κουτιά χιάλο χαμά κατέρο με ρε κατέρ το κουλά θέλε και με. Μπέζα όλο με τον ζάνι και λόγες με και φαρίτη ράβι ψεμινά κάλλη κάλλη και έντολε με λέμε. Χαψάλε με θεμά με ζεχές κύριο αυτάλε με τέλει μάνα πάβει στα μεγελό βέσμι και μνέτε σε χωάβει την αγορά σκουλιά. Μες έρχοντα τα γουάνε δε και μράμι σαν αγγιλτέ με γουλιά να λέει ο Αχμέντι με τέλει.